But that's not what I tell you.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credits σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε, από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12. 12 και 12 παρά, αναλόγως πόσο θα μας πάρει το πρόγραμμά μας, το οποίο σήμερα ξεκίνησε με Fanboy 3 και Telephone, συν τους Led Back στο Crazy World, γιατί έχει τον τίτλο «Ξεχασμένα 80s». Κομμάτια δηλαδή από τη δεκαετία του 80 που πλέον δεν ακούμε σχεδόν πουθενά, ίσως εκτός από κάποιον τρελό παραγωγό στον Strummer, καλή ώρα, ή κάποιον DJ σε συνοικιακό μπαρ όταν έχει μείνει ένας μόνο πελάτης στην μπάρα, όλος και όλος, λίγο πριν το κλείσιμο. Κάποια από αυτά θα τα γνωρίζετε, κάποια άλλα όχι, αλλά το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ένα. Πότε θυμάστε τελευταία φορά να ακούσατε να παίζουν το «I like Chopin» των Gazebo?

Fantasy Island από Tight Fit το δεύτερο κομμάτι, και να πούμε αρχικά για το θέμα μας, ξεχασμένα κομμάτια του 80's, των 80's, υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι τραγούδια τα οποία έκαναν κάποια επιτυχία όταν βγήκαν, όμως δεν ήταν και η ανακάλυψη της πενικυλίνης και ξεχάστηκαν γρήγορα. Και αν δεν ήταν κιόλας από συγκροτήματα πρώτης γραμμής, ακόμα χειρότερα. Γιατί άλλο να βγάζει η νέα δουλειά η Samantha Fox και άλλο η Kelly Marie. Η δεύτερη που θα ακούσουμε στο επόμενο ζευγάρι δηλαδή, μετά τον Chris de Berg. Έχει μείνει, ας πούμε για παράδειγμα, ιστορικό το απόφθαγμα του Βολτέρου για την Θεία Κωμωδία, που είχε πει ότι τον Δάντη πάντα θα τον θαυμάζουν όλοι επειδή ποτέ κανείς δεν τον διαβάζει γιατί είναι δυσνόητος. Στα γαλλικά έλεγε «Sa réputation se fermera toujours parce qu'on le lit guère». Το original, αν έβγαινα και εγώ και έλεγα, διάβασα προχθές μαθηματικά τρίτης λυκείου και είχε κάτι διανύσματα, κάτι ρίζες, κάτι αγγίλες, τι βλακίες είναι αυτές, τόσα χρόνια ούτε που τελείωσα, μόνο μια φορά ο μέγιστος κοινός διαιρέτης μου χρειάστηκε, κανείς δεν θα μου πάρει συνέντευξη γι' αυτό. Και όλοι θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το θεώρημα μέσης τιμής διαφορικού λογισμού όταν πηγαίνετε στη λαϊκή για να αγοράσετε σέλινο.

Υπάρχουν πάντα στα 80's φυσικά τραγούδια τα οποία γνωρίζουμε καλά από τις πολλές επαναλήψεις, τα οποία ήταν πάρα πολύ εμπορικά, αλλά ποτέ δεν θυμόμαστε τον τραγουδιστή ή το συγκρότημα. Δύο τέτοια είναι τα επόμενα, το Dr. Doctor και το... πώς το λέγεται το άλλο? Και το Sun Street. Το Dr. Doctor είναι από τους Thompson Twins και το Sun Street από την Katrina and the Waves.

Η δεύτερη κατηγορία των ξεχασμένων 80s είναι τρεις, είπαμε. Εδώ έχουμε γνωστό συγκρότημα, όμως το συγκεκριμένο κομμάτι το έχουν καπελώσει μεγαλύτερες επιτυχίες του. Άσχετο αν είναι καλύτερο, το άλλο το πασίγνωστο τραγούδι είναι για κάποιο λόγο πιο εμπορικό. Όπως αντίστοιχα έλεγε ο Βολτέρος μετά σαν εξήγηση, που δεν είχε διαβάσει κανείς τον Δάντη, όλοι ξέρουν απ' έξω, λέει, κάποιες ατάκες από το βιβλίο και μένουν εκεί, δεν μπαίνουν στον κόπο να διαβάσουν και το υπόλοιπο. Να δούνε τι χάλι είναι, εννοούσε, το αντίθετο με αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αλλά η βάση είναι η ίδια. Και έτσι εμείς θα συνεχίσουμε με το Love Kills του Freddie Mercury, συνεργασία με τον Giorgio Moroder για την ανασκεύαση του Μετρόπολης της ταινίας, το πρώτο του solo τραγούδι μάλιστα, και την Kim Wilde στο Love Blonde.

Και η τρίτη κατηγορία είναι η πιο απλοϊκή, είναι πολύ γνωστά τραγούδια, τα οποία απλά δεν παίζονται πλέον. Δεν έχω κάποια ανάλυση ή εξήγηση γι' αυτό και ούτε θα προσπαθήσω να κάνω υποθέσεις, γιατί μπορεί να την πατήσω και εγώ σαν τον Βολτέρο, ο οποίος στην προσπάθειά του να αποδείξει πόσο χαμηλού λογοτεχνικού επίπεδου ήταν η Θεία Κωμωδία, μετέφρασε μόνος του 50 στίχους, χωρίς όμως να γνωρίζει και πάρα πολύ καλά ιταλικά, και μετά τον κατηγορούσαν ότι το έκανε επίτηδες για να διαστρεβλώσει το νόημα του έργου. Όπως εγώ που έλεγα πριν για τα μαθηματικά, αν θυμάστε, και πόσο άχρηστα είναι στην καθημερινή ζωή, και έχω καταργήσει το σέλινο από τη μαγειρική μου, γιατί ποτέ δεν βρίσκω φρέσκο στη λαϊκή. Ενώ κάποιος άλλος που χρησιμοποιούσε ανέκαθεν τη μέθοδο των τριών για να εντοπίσει τον καλύτερο πάγκο, τώρα είναι φαβορή για τον τελικό του MasterChef. Fiction Factory και Fry Heights για τη συνέχεια, σίγουρα τα ξέρετε τα τραγούδια.

Έχω και ένα bonus, το οποίο είναι εκτός κατηγοριών, το οποίο δεν νομίζω να είχα ξανακούσει εκτός μια συλλογή Mate της. Ξέρετε, από αυτές που έχουν κάτι τίτλους του στυλ «Η απόλυτη συλλογή 80's», «Το κουτί των αναμνήσεων», «Το πιο υπερπλήρες box set extravaganza Ultimate Pantheon της δεκαετίας του 80, 32 CD, 1212 τραγούδια της νιώτισας». Αν δεν είχατε ακούσει όλα αυτά τη συλλογή, δεν περάσατε όμορφα παιδικά χρόνια. Η συλλογή για όσους είναι τζαμάουα παιδιά Ultra Special 80's Megazinga. Και έχει μέσα 5 υπερδημοφιλή τραγούδια και όλα τα άλλα από μπάντες που τις ξέρει μόνο όποιος έμενε στο τετράγωνο του γκαράζ με την κακή ηχομόνωση του σπιτιού του μπασίστα που έκαναν πρόβες μετά το σχολείο. Όχι, και το ξεφτύλισα λιγάκι, καταλάβατε όμως τι θέλω να πω. Είναι μια διασκευή το κομμάτι, η Bananarama τραγουδάνε Beatles. Θα του συνοδεύσει ο Bill Withers με το «Lovely Day».

Πώς μας προέκυψε όμως το σημερινό θέμα? Μία ερώτηση που απαντάμε στην αρχή της εκπομπής συνήθως. Σήμερα μας παρέσυρε η κατηγοριοποίηση και το αργήσαμε το disclaimer. Εγώ που λέτε με το που τελείωσε το περασμένο no credits και δεν ήξερα τι να κάνω την ερχόμενη από τότε εβδομάδα, σήμερα δηλαδή, μου ήρθε η ιδέα ξαφνικά να ασχοληθούμε με το φθινόπωρο. Είχαμε μόλις τελειώσει με τα καλύτερα του καλοκαιριού που πέρασε, ήταν και ο καιρός πολύ εποχικός, με βροχές, λίγο κρύο, κάτι φύλλα να πέφτουν μαραντιασμένα στους λασπωμένους δρόμους της πόλης. Τι πιο λογικό να κάνουμε μια εκπομπή για τη μετάβαση στην εποχή που διανύουμε, την κανονική. Οπότε ξεκίνησα να μαζεύω μουσικό θεματικό υλικό σιγά σιγά, μέχρι που 2 μέρες μετά αλλάζει πάλι ο καιρός και η θερμοκρασία, επιστρέφουμε στο Μάιο. Και λέω, δεν γίνεται να έχω εκπομπή για τα φύλλα που πέφτουν και πάνω στα φύλλα να έχει ακόμα την τζίκια. Οπότε διαγράφω λίστες, αλλάζω θέμα και 2 ακόμα μέρες πιο μετά, να το πάλι το φθινόπωρο. Και άρχισα να βρίζω και να αναπολώ τις εποχές που οι εποχές ξεκινούσαν στην ώρα τους, χωρίς πισωγυρίσματα, και οπ, αναπόλυση. Τι άλλο αναπολούμε μεγαλώνοντας? Τη σοφία. Και τραγούδια που έχουμε να ακούσουμε καιρό. Και έτσι καταλήξαμε στο σημερινό μας θέμα. Θα συνεχίζω με ATEEZ φυσικά, αλλά από το πρωταρχικό φθινοπορεινό στο επόμενο ζευγάρι θα ακούσουμε, τα οποία είναι 2 από τα τραγούδια που δεν τα ξέχασε ο χρόνος, γιατί δεν βρήκα κάτι καλό στα απολεσθέντα που να θυμίζει φθινόπωρο. Cyndi Lauper λοιπόν και Don Henley.

0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε για φθινόπωρο. Η ονομασία η αγγλική έχει αλλάξει 800.000 φορές για να μην καταλήξουν σε ένα. Αρχικά τη συγκεκριμένη εποχή την έλεγαν harvest, το οποίο μεταφράζεται σαν συγκομιδή που γίνεται το φθινόπωρο. Ή θερισμός, θέρος εδώ, σε πάει καλοκαίρι. Στην Αγγλία βέβαια δεν υπήρχε αυτό το μπέρδεμα, γιατί τον δικό τους θερισμό λόγω κλίματος τον αρχίζουν 1η Αυγούστου μέχρι και Σεπτέμβριο. Σύν του ότι μιλάμε τώρα για την προχριστιανική περίοδο, από τον 7ο αιώνα και έπειτα, όπου οι Αγγλοσάξονες δεν είχαν υιοθετήσει το γρηγοριανό ημερολόγιο ακόμα, το σημερινό δηλαδή, και χώριζαν το χρόνο σε 2 περιόδους, μόνο καλοκαίρι και χειμώνα, με βάση το Ιουλιανό. Το φθινόπωρο ήταν απλά μια μεταβατική περίοδος ανάμεσα στις δύο μεγάλες που σε προετοίμαζε για το χειμώνα από 1η Αυγούστου μέχρι 31 Οκτώβρη, μέχρι δηλαδή το σημερινό Halloween. Υπήρχε όμως μπέρδεμα, επειδή η λέξη ήταν ίδια με τις γεωργικές εργασίες και έτσι καταργήθηκε τον 14ο αιώνα και άλλαξε σε autumn, από το γαλλικό auton, tone band και stranglers για τη συνέχεια, και επιστρέφουμε με περισσότερο φθινόπωρο.
1: Achtung!

Λοιπόν, είχαμε πει ότι το φθινόπωρο στα αγγλικά από harvest έγινε autumn και με τον ερχομό μετά του Γρηγοριανού ημερολογίου αλλάζει πάλι το όνομα του φθινοπόρου και τώρα είναι επίσημη εποχή στην Αγγλία και γίνεται πιο ποιητικό. Οι συγγραφείς την περιγράφουν σαν το πέσιμο του φύλου, The Fall of the Leaf, που μετά για συντομία έγινε Σκέτο Fall. Δεν αντικατέστησε όμως το Autumn. Για ένα διάστημα χρησιμοποιούνταν και τα δύο ονόματα και με την πάροδο του χρόνου έγινε ένας διαχωρισμός άτυπος. Οι Αγγλοσάξονες που πήγανε σαν απικιοκράτες στη Νότια

Ακούσαμε Richard Sanderson και Reality μαζί με την μπαμπούσκα της Kate Bush και συνεχίζουμε με Hall & Oates με το τραγούδι You Make My Dreams Come True. Το Come True είναι σε παρένθεση και το I Might από Shaking Stevens. Εν τω μεταξύ η Αγγλία μπήκε στο Γρηγοριανό ημερολόγιο πολύ αργότερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες επειδή υπήρχαν αντιδράσεις από τους Προτεστάντες. Το Γρηγοριανό το εισήγαγε ο καθολικός πάπας, ο Γρηγόριος ο 13ος, για να διορθώσει το σφάλμα του Ιουλιανού, το οποίο θεωρούσε ότι ένας χρόνος διαρκεί 365 μέρες και 6 ώρες, ενώ στην πραγματικότητα το τροπικό έτος είναι περίπου 365 μέρες, 5 ώρες και 48 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν σκεφτούμε πως το Ιουλιανό ξεκίνησε από τον Ιούλιο 4 το 45 π.Χ., τόσους αιώνες μετά, αυτή η απόκληση λεπτών συσσωρεύτηκε και κατέληξε να είναι 10 μέρες. 11 για τους Άγγλους, γιατί είπαμε καθυστέρησαν 170 χρόνια. Κοντά 2 αιώνες δηλαδή, που η Αγγλία είχε διαφορετική ημερομηνία από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εφόσον με την αλλαγή οι μέρες μετατοπίστηκαν. Είχαμε παντού εκτός της Αγγλίας και των αποικιών της 4 Οκτωβρίου του 1582 και την επόμενη μέρα 14 Οκτωβρίου. Η Βρετανία και οι αποικίες της άλλαξαν τελικά σε Γρηγοριανό το 1752. 11 μέρες πλέον για αυτούς, η διαφορά από 2 Σεπτεμβρίου η επόμενη μέρα έγινε 14.

Και να περάσουμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει στην εισαγωγή σαξόφωνο. Το οποίο σημαίνει δηλαδή πως είναι βραδινό. Όχι, πρέπει να βάλω τον κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή και να προλογίσω με τα απαραίτητα κλισέ. Φίλοι και φίλες, θα συνεχίσουμε με τον Glenn Frey στο You Belong to the City. Ένα τραγούδι που ξεχυλίζει από διάχυτο ερωτισμό για κάτι νύχτες σαν και τη σημερινή. Κάτι νύχτες που είναι κόκκινες. Κάτι νύχτες που είναι μοβ και καταπράσινες μέσα στις καρδιές μας σε μια πόλη που της λείπει το πράσινο και ο έμφυτος ρομαντισμός. Μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται τις νύχτες αυτές και τις νύχτες τις άλλες.

Το μεταμεσονύκτιο ζευγάρι συμπληρώθηκε από τον Bruce Hornsby στο The Way It Is και θα συνεχίσουμε με το Oh Mama από Lil and Suzy μαζί με το We Are Popkings των Chili. Ίσως τα δύο τελευταία κομμάτια, αν προλάβουμε θα βάλουμε και ένα τρίτο μετά.

Λοιπόν, νομίζω προλαβαίνουμε ένα ακόμα πριν τον τελειωτικό Perkins της εξαγωγής. Και μια και είμαστε όλο πόλη σήμερα και καθόλου χωριό, θα βάλω το Funky Town από Ψεύδο Echo.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ακούσαμε μια επιλογή από κομμάτια των 80's τα οποία δεν ακούγονται πλέον δεξιά-αριστερά. Την επόμενη εβδομάδα θα ελπίζω να κάνω αυτό για το φθινόπωρο, αρκεί να παραμείνει έτσι κρύος, παγωμένος, βροχερός, με υγρασία ο καιρός. Τι ωραία. Και την πάρα πιο πάνω έχουμε Halloween. Οπότε θα έχουμε το κλασικό μας επεισόδιο αφιερωμένο στο Halloween ή σε κάτι παρεμφερές, όπως κάθε χρόνο δηλαδή. Θα σας αφήσω, σας ευχαριστώ καταρχάς για την παρέα και για την ακρόαση. Θα κλείσουμε με τον αγαπημένο Anthony Perkins και μιας και είχαμε 80's από τα νιάτα μας σήμερα, εκείνα τα παλιά άδολα χρόνια, διάλεξα αντίστοιχα, παρόλο που ο Perkins είναι παντός καιρού, το Careless Years, για να ταιριάζει λίγο παραπάνω. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια και ραντεβού σε μια εβδομάδα. Γεια σας.

0: Is it rolling, Bob?
1: It's Honky Tonk Lagoon with your host, Jim.

Καλησπέρα, είναι το Horn Talk Lagoon, εδώ στο Strum Radio, κάθε Τετάρτη, 2 με 3 το μεσημέρι. Blues σήμερα, ηλεκτρικά blues, όλα από τα τέλη των 90s έως και σήμερα. Βέβαια, πολλοί καλλιτέχνες που θα παίξουμε είναι στην πιάτσα δεκαετίες παραπάνω, ενώ και πολλοί δεν ανήκουν στο κατεξοχήν blues στερέωμα, αλλά έχουν κομμάτια που ταιριάζουν σε σημερινό στυλ που θέλουμε να παίξουμε. Ξεκινήσαμε με ένα μικρό intro με όνομα Deep Blues από τους Gravel Road από το Seattle, ένα συγκρότημα που είναι ενεργό από τις αρχές του 2000. Ο τελευταίος δίσκος έρχεται το 2020, βέβαια νομίζω υπάρχουν ακόμα. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι από τον δίσκο Psychedelta του 2012. Την προηγούμενη χρονιά είχαν κάνει ένα δίσκο συνεργασίας μαζί με ένα σπουδαίο blues μουσικό από το Mississippi, τον T. Model Ford, γεννημένος το 1923, μας άφησε στα 90 του χρόνια το 2013. Εκτός από το δίσκο που έκανε με τους Gravel Road, συνεργάστηκαν πολύ και σε συναυλίες μαζί. Εξάλλου τον θεωρούσαν έναν από τους μεγαλύτερους ήρωές τους. Ο T. Model Ford τον επανακάλυψε η Fat Possum Records εκεί στα τέλη των 90s και κυκλοφόρησε κάποιους δίσκους. Σε έναν από αυτούς θα πάμε, το 1997, το Pee-wee Get My Gun, και ακούμε το Let Me In.

Πάμε στο 2004, στον Eric Clapton και στο δίσκο Me and Mr. Johnson, με διασκευές σε κομμάτια του σπουδαίου Robert Johnson. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι του Robert Johnson, είναι το Rumbling and Tumbling, το οποίο ο ίδιος το προσάρμοσε το 1936 ως If I Had Possession Over Judgment Day. Με αυτό το τίτλο το συναντάμε και στο δίσκο του Eric Clapton.

Περνάμε στον C6 Steve, ο οποίος έβγαλε και καινούργιο άλμπουμ φέτος με τίτλο The Last Season of America. Δεν τρελιάθηκα. Γενικά δεν τρελαίνομαι τον C6 Steve, που βέβαια έχει μερικά κομμάτια τα οποία είναι πολύ όμορφα. Εμείς πάμε πίσω στο Sonic Soul Surfer του 2015, Bring It On.

Περνάμε στο τρίο των Morland and Arbuckle. Είναι ο Άρον Morland και ο Dustin Arbuckle. Βέβαια υπάρχει και ο Ντο Νιούμπι, ο drummer, ο οποίος δεν εμφανίζεται στο όνομα. Δεν υπάρχουν το 2017, παρόλα αυτά μας έχουν χαρίσει τον προηγούμενο καιρό κάποια άλμπουμ. Εμείς θα πάμε στο δεύτερό τους, με τίτλο 1861, και θα ακούσουμε μια διασκευή στο See My Jumper Hanging Out on the Line του R.L. Burnside.

Θα πάμε τώρα περίπου 10 χρόνια πίσω από αυτό που ακούσαμε. Θα πάμε στο 1997, στον ίδιο τον σπουδαίο, τον τεράστιο Άρελ Μπέρνσάιντ, και στο δίσκο Mr. Wizard, ένα άλμπουμ το οποίο σε μερικά κομμάτια τον συνοδεύουν οι John Spencer Blues Explosion. Θα ακούσουμε το Snake Drive, ο χαμός ο ίδιος.

Ήταν ο RL Burnside, το Mr. Wizard. Στον δίσκο αυτόν κιθάρα παίζει και ο Kenny Brown, ένας μαθητής του RL Burnside, το θεωρούσε και σχεδόν γιο του. Γεννημένος το 1953 ο Kenny Brown, έπαιζε με τον Burnside το 1971, από τα 18 του χρόνια. Βέβαια έχει κάνει και προσωπικούς δίσκους, ενώ είναι γνωστός και γιατί η κιθάρα του είναι αυτή που ακούγεται στην ταινία Black Snake Moan με τον Samuel Jackson. Οπότε δείτε το Samuel Jackson να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα. Η κιθάρα είναι από τον Kenny Brown. Εμείς θα πάμε στο 2008, στο δίσκο Midian in the Bottom και ακούμε το Devil Ride.

Ερχόμαστε στο 2026 και στη Valerie June, η οποία κυκλοφόρησε ένα σιγκλάκι με τρία κομμάτια, το Brighter Blue λέγεται το single. Η Valerie June, η οποία στα σιγκλάκια της είναι τρομερή, στα άλμπουμ κάπως με τη χαλάει, γιατί αφήνει πολύ πίσω τα roots και ποπίζει λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, συγχωρεμένη, θα την ακούσουμε στο Smokestack, φυσικά βασισμένο στο Smokestack Lighting του Howlin' Wolf.

Μένουμε σε ένα φετινό δίσκο. Τον καινούριο του Van Morrison από το Γενάρη. Somebody tried to sell me a bridge. Με ξεχωριστούς καλεσμένους, τον Elvin Bishop, τον Taj Mahal και τον Buddy Guy. Με τον Buddy Guy θα ακούσουμε τον Van Morrison στο I'm Ready του Willie Dixon.

Το Σάββατο που μας έρχεται ξεκινά η νέα ευρωπαϊκή περιοδία του Bob Dylan στο Όσλο και εμείς πάμε πίσω στο 2009 από το Together Through Life, It's All Good.

Στο 2009 θα παραμείνουμε και στους Chatham Singers, ένα από τα πάρα πολλά project του Billy Childish, εδώ με τη γυναίκα του, την Julie Humper. Πολλά άλμπουμ αυτό το project, αλλά νομίζω το καλύτερο του άλμπουμ είναι αυτό που έρχεται, όπως είπαμε, το 2009, είναι το Juju Claudius, και ακούμε το Evil Thing.

Κάτι ακόμη φετινό κατά τη συνέχεια είναι η συνεργασία των GA20, μιας electric blues μπάντας από τη Βοστόνη, με τον σπουδαίο Charlie Musselwhite. Blues Now, ο δίσκος που κυκλοφόρησαν μαζί, και ακούμε Short Dress Woman.

Αυτό ήταν το χρόνο και των Λαγκούν και για σήμερα. Θα σας αφήσουμε με Junior Kimbrough και το Crawling King Snake από το 1994. Εμείς δεν θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια, να περνάτε καλά.

Καλησπέρα Strummer, καλησπέρα άνθρωποι. Όπως κάθε Τετάρτη στις 4 με 6 θα είμαστε παρέα εδώ στο Kukos in the Nest. Γιάννης Μιχαλακούκος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών.

Ακούμε τη σύνθεση Drift του Ρίαν Σίχαν και της Άρλι Λίμπερμαν, δύο νεοζηλανδών μουσικών από το άλμπουμ του Straces του 2025. Γιατί σήμερα αφήνουμε εδώ την Αθήνα και ταξιδεύουμε στην άλλη άκρη του κόσμου, προορισμός Νέα Ζηλανδία. Περίπου 17.000-18.000 χιλιόμετρα μακριά, πάνω από ένα 24ωρο ταξιδιού, ανάλογα με τις συνδέσεις, με μια τουλάχιστον ανταπόκριση, αυτό ας το σκεφτούν όποιοι το αποφασίσουν. Μια χώρα που πιθανόν δεν θα τη δούμε οι περισσότεροι. Η ώρα εκεί είναι βράδυ, είναι 10 ώρες μπροστά, είναι 2 ώρα το βράδυ. Εμείς εδώ όμως είμαστε σε ένα βροχερό απόγευμα. Και φτάνοντας εκεί βλέπουμε δύο μεγάλα νησιά, το βόρειο και το νότιο, αλλά και μικρότερα νησάκια, βουνά, ηφαίστεια, φιόρδ, δάση και μία μουσική σκηνή που δεν χωράει σε μία μόνο ταμπέλα.

Όπως φτάνουμε εκεί, πετώντας φτάνουμε στο αεροδρόμιο, η υποδοχή μας είναι ένα τραγούδι που λέει ότι δεν υπάρχει κατάθλιψη στη Νέα Ζηλανδία. Κάτι μου λέει βέβαια ότι δεν πρέπει να το πάρουμε κυριολεκτικά. Ο τίτλος είναι ειρωνικός και είναι η μπλαμ μπλαμ μπλαμ. There's no depression in New Zealand.

Οι Μαόροι, οι αυτόχθονες ηθαγενείς της Νέας Ζηλανδίας, αποκαλούν τη γη τους Aotearoa. Η μετάφραση αυτής της λέξης είναι «η χώρα του μακριού λευκού σύννεφου». Υπάρχουν πολλές ερμηνείες γι' αυτό. Μία ερμηνεία από αυτές είναι ότι το σχήμα της Νέας Ζηλανδίας των δύο νησιών, άμα το δείτε, μοιάζει με ένα μακρύ σύννεφο. Πάμε όμως στα μουσικά και πέρα από διάφορα post-punk, indie και άλλα πολλά που θα ακούσουμε σχεδόν κάθε φάσμα της πλευράς της νεοζηλανδέζικης μουσικής, νεοζηλανδικής μουσικής, ίσως καλύτερα. Και αυτό πάμε στο Super Groove, οι οποίοι είναι Super Groove όπως το λέει, ένα hip-hop συγκρότημα και μας τραγουδούνε Can't Get Enough.

Αυτή ήταν η Supergroup και το Can't Get Enough. Κάπου κάπου ίσως ακούσατε ένα στίχο που λέει, αν το προσέξατε, My My My MC Hammer. Οι παλαιότεροι καταλαβαίνουν. Και πάμε στους Μαόρι. Είπαμε πριν για το πώς ονομάζουν, πώς λέγεται η Νέα Ζηλανδία στη γλώσσα τους. Η γλώσσα τους, υπάρχει μια εναλλακτική ερευνητική προσέγγιση που λέει ότι παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με προομηρικές ελληνικές ρίζες. Πιθανόν, δεν ξέρω. Στους Μαόρι υπάρχει μια πολύ έντονη ζωντανή γλώσσα, σύγχρονη μουσική, καλλιτέχνες και κοινότητες που τη χρησιμοποιούν και τη διατηρούν ενεργή. Μια μπάντα που ακολουθεί αυτόν τον δρόμο είναι η Πατέα Maori Club. Έχουν βγάλει πολλά άλμπουμ, συνδυάζουν την pop, το hip hop και από τους Πατέα Maori Club θα ακούσουμε το E Papa Wa Ari, αν τα λέω καλά, στη γλώσσα των Maori.

Είναι μια διασκευή ενός παραδοσιακού τραγουδιού για ένα κορίτσι, μάλλον ένας άντρας που λέει σε ένα κορίτσι «επέστρεψε σε μένα». Αλλά το λέει πολύ χαρούμενο.

Φαντάζομαι όλοι ξέρετε τη δυσκολία που έχεις όταν έχεις λέξεις, συγκροτήματα, καλλιτέχνες που δεν είναι στα αγγλικά. Από εκεί πέρα, αν κάποιος ξέρει μια δεύτερη γλώσσα, θα τον βοηθήσει. Αλλά εδώ, με τη γλώσσα των Μαόρι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό σήμερα δεν μας ακούει κανένας Μαόρι και μπορώ να λέω τις προφορές έτσι όπως τουλάχιστον εγώ τις έχω αντιληφθεί. Μάλιστα, όταν βλέπετε υπάρχουν στις λέξεις το Μαόρι, υπάρχει μια γραμμή πάνω από ένα φωνήεν. Αυτή δεν είναι τελείως διακοσμητική. Είναι το φωνήεν που προφέρεται με μεγαλύτερη διάρκεια. Ίσως μοιάζει λίγο με τη δική μας την περισπωμένη παλιά. Γι' αυτό μάλλον λένε ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ τη γλώσσα των Μαόρι με την ελληνική γλώσσα. Τέλος πάντων, θα φύγουμε λίγο από την παράδοση, πάμε σε μια πιο σύγχρονη, πιο πειραματική προσέγγιση. Πάμε στον Κριστόφ Ελ Τρουέντο, παραγωγός από τη Νέα Ζηλανδία. Συνδυάζει και αυτός το hip-hop, τη soul, τη jazz και τους ηλεκτρονικούς ήχους. Το 2024 έβγαλε το Piuari, ακούγεται το E, πρέπει να ακουστεί μακρύ, δεν νομίζω ότι το είπα, αλλά τέλος πάντων Piuari, μάλιστα νομίζω καλύτερα, και είναι αυτό.

Ακούγοντάς το είναι σαν να φαντάζομαι ένα χαμογελαστό καρτούν να περπατάει στο δρόμο και να χαιρετάει όποιον περνάει.

και αυτή δεν είναι μαόρι, αλλά με δυσκολεύει. Και για να μπούμε σε αυτό, θα ακούσουμε ένα πολύ ιδιόμορφο τραγούδι από μια μπάντα πασίγνωστη φυσικά σε όσους έχουν εντρυφήσει σε αυτό. Σε αυτόν τον ήχο είναι η The Clean, αλλά είναι ένα τραγούδι που δεν παίζει κανένα μέλος του συγκροτήματος. Είναι ένα τραγούδι που το γράψανε για τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, κατά τη διάρκεια των πολέμων στη Ιουγκοσλαβία. Όπως είπα, είναι το μοναδικό κομμάτι στη δισκογραφία τους που δεν παίζει κανένα μέλη του συγκροτήματος, γιατί το ηχογραφήσανε σε πλήρη σύνθεση, αλλά μετά δεν τους άρεσε και αφαίρεσαν όλα τα όργανα και κρατήσανε μόνο τα έχορδα του προσκεκλημένου μουσικού Alan Starrett. Το τραγούδι λέγεται Balkans.

Αυτό ήταν το Balkans από τους The Clean. Και η Νέα Ζηλανδία έχει 9 έκταση περίπου σαν δύο φορές την Ελλάδα. Και τα δύο νησιά μαζί είναι ένα... Το ειδικά το νότιο νησί για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα είναι φτιαγμένο από... Έχει μεγάλες αποστάσεις, βουνά, αεροκατοικημένες περιοχές και φυσικά γύρω-γύρω έχει τον Ειρηνικό. Στο Ντενίντεν, στην πόλη αυτή που άνθησε πολύ, άνθησε η Flying Nun, δημιουργήθηκε αυτή η τοπική μουσική σκηνή, η οποία άγγιξε πολύ, ξεπέρασε τα σύνορα της Νέας Ζηλανδίας και έγινε πασίγνωστη τουλάχιστον σε όσους ανθρώπους ακούνε αυτούς τους ήχους. Το θέμα είναι ότι είναι μια σκηνή η οποία τοπικά δεν συνάντησε τόσο μεγάλη αναγνώριση. Η αναγνώριση της έξω από τη Νέα Ζηλανδία ήταν πολύ μεγαλύτερη. Έδωσε στέγη σε συγκροτήματα που διαφορετικά δεν υπήρχε περίπτωση να βρούνε χώρο στη μουσική βιομηχανία. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν επέβαλε έναν ενιαίο ήχο. Άφησε τις μπάντες να κρατήσουν τις ιδιορυθμίες τους, τις τρέλες τους, ακόμα και αυτές που φυσικά δεν μοιάζανε καθόλου εμπορικές. Η επόμενη μπάντα έρχεται από αυτή την εποχή. Είναι ένα πενταμελές γυναικείο συγκρότημα, ενεργό κυρίως στη δεκαετία του 80. Λέγονται Look Blue Go Purple και το τραγούδι λέγεται I Don't You Anyway. Όπως λέει και ο Θέμης Αδαμαντίδης σε ένα τραγούδι του, μάζεψε τα και φύγε.

Μένουμε στο σύμπαν της Flying Nun, σε αυτά τα συγκροτήματα που κράτησαν ζωντανή αυτή την υπέροχη μελωδική κιθαριστική πλευρά του νεοζηλανδικού indie, χωρίς όμως να χάσουν μια άλλη πλευρά που έχουν, κάπως υπνοτική. Είναι οι The Bats, το τραγούδι λέγεται Smoking Her Wings. Θα μπορούσα να φανταστώ και τους R.E.M. να τραγουδάνε αυτό το τραγούδι.

Όπως έφτιαχνα την εκπομπή, απέφυγα τον πειρασμό να βάλω τραγούδια που τα έχω αγαπήσει πάρα πολύ και με έχουν συνδέσει με αυτή την εποχή και με αυτόν τον ήχο, και πήγα σε άγνωστα για μένα τραγούδια. Τα άκουσα για πρώτη φορά ίσως φτιάχνοντας αυτό το playlist, και μερικά μου αρέσανε πάρα πολύ και ομολογώ ότι ήταν κάτι που με εντυπωσίασε πόσο μπορεί να με κερδίσουν ακόμα και στο 2026 αυτοί οι ήχοι. Η επόμενη είναι αναμενόμενο Tall Dwarfs, αυτό το πειραματικό project του Chris Knox και του Alec Bathgate, με τις DIY ηχογραφήσεις, παραμορφώσεις. Αυτό που έδειξαν είναι ότι δεν χρειαζόταν κανένα μεγάλο στούντιο και κανέναν ακριβό εξοπλισμό για να κάνεις κάτι που έχει προσωπικότητα και άποψη. Και μέσα από το εξαιρετικό τους άλμπουμ We Will, το 1990, έχουν ένα τραγούδι που είναι ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για τα θέματα της ηθικής, του ελέγχου των εταιριών, των δισκογραφικών που καταπιέζουν τις μπάντες. Γι' αυτό πάντα προσπαθούσαν οι Tall Dwarfs να βρούνε παραθυράκια στα συμβόλαια για να χρηματοδοτήσουν πολυτελείς συσκευασίες στα άλμπουμ τους σε βάρος των labels. Το τραγούδι αυτό λέγεται Sign the Dotted Line και είναι υπέροχο.

Ο Chris Knox από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές αυτής της ανεξάρτητης μουσικής υπήρξε μέλος σε πολλές μπάντες, τους The Enemy, Toy Love και συνέβαλε στην ιστορία της Flying Nun. Το 1989 έβγαλε ένα solo album που εκεί μέσα υπάρχει ένα τραγούδι από αυτά που ξεπερνούν την DIY αισθητική, φτάνουν σε κάτι άμεσα ανθρώπινο και το... Είναι ένα τραγούδι αγάπης και αυτό που έχει αποδειχτεί είναι ότι όταν γράφεις ένα τραγούδι για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τόσο περισσότερο αγγίζει τον οποιοδήποτε το ακούει. Το τραγούδι που ακούμε είναι το Not Given Lightly, γραμμένο για την σύζυγό του Barbara Ward και τα παιδιά τους.

0: Ο Chris Knox το 2009 έπαθε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο εκείνη τη χρονιά και από τότε μουσικά ουσιαστικά δεν έχει κάνει ελάχιστα πράγματα, αποσύρθηκε, είναι 74 ετών τώρα. Για αυτή την ιστορία που πέρασε, την ιστορία υγείας που επηρέασε όλη του ζωή από εκεί και πέρα, δημιουργήθηκε μια φιλανθρωπική συλλογή που λεγόταν Stroke Songs for Chris Knox, με διασκευές τραγουδιών από πολλούς μουσικούς και φίλους του. Από εκεί μέσα επέλεξα να ακούσουμε το πολύ συγκινητικό My Only Friend, όπως το μας το τραγουδάει ο William Oldham, δηλαδή ο γνωστός ως Bonnie Prince Billy.
1: If I want

Και πάμε στο Auckland, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο νησί, είναι η μεγαλύτερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας, είναι μια μεγαλούπολη, δεν είναι πρωτεύουσα, η πρωτεύουσα είναι το Wellington, που βρίσκεται νότια στο βόρειο νησί. Σας μπερδέψα τώρα λίγο, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, είμαστε στο Auckland, το οποίο στη γλώσσα των Μαόρι λέγεται Tamaki Makaurau. Και από εκεί έρχονται οι Dead Famous People, με ένα, αυτό το όνομα που μοιάζει σαν ένα σχόλιο πάνω στη διασημότητα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Looking at Girls. Το ιδιαίτερο με αυτό το τραγούδι είναι ότι μιλάει για μια γυναίκα που μαθαίνει ότι ο άντρας της τράκαρε γιατί στο δρόμο κοίταζε άλλες γυναίκες. Και αυτό είναι πολύ επιλείψιμο. Looking at Girls. Όταν το κάνετε, να προσέχετε.

Μένουμε στο Βόρειο Νησί και πάμε σε ένα πιο πειραματικό όνομα της νέος ζηλανδικής σκηνής. Δημιουργήθηκε στην πόλη Palmerston North, βρίσκεται και αυτή στο Βόρειο Νησί, κάτω από το Auckland. Μια μπάντα που χρησιμοποιούσε και στις συναυλίες διάφορες προβολές και οπτικό υλικό. Ήταν λίγο πιο performance, δηλαδή οι συναυλίες τους. Μάλιστα είχαν φτιάξει και ένα βίντεο με ένα κομμάτι που λέγεται AFFCO. Είχε πάρει το όνομά της από μια εταιρεία που επεξεργαζόταν κρέας και εκεί πέρα σε αυτό το βίντεο που έγινε γνωστό και διάσημο και δημιούργησε πάρα πολλές συγκρούσεις, ήταν πλάνα από τις συσκευασίες, από τις εγκαταστάσεις εκεί στο εργοστάσιο που έδειχνε τα αρνιά που σφαζόταν και κοβόταν και απ' την άλλη έδειχνε τα πλάνα των ανιών που βρίσκεται στα χωράφια. Θα μπορούσε να παιχτεί και στην Ελλάδα τις ημέρες του Πάσχα. Στο βίντεο κιόλας ο τραγουδιστής είχε εμφανιζόταν τυλιγμένος με μια πλαστική μεμβράνη και ψεύτικο αίμα. Θα ακούσουμε όμως κάτι πιο συναισθηματικό από τους The Skeptics και λέγεται I Want You.

Πριν λίγο ακούσαμε τους Dead Famous People και το επόμενο είναι ένα συγκρότημα που έχει και αυτό ένα περίεργο όνομα, λέγονται Headless Chickens. Έρχονται από το Christchurch, είναι στο νότιο νησί, πιο πάνω από το Dunedin, και είναι ένα συγκρότημα που πήγε λίγο κόντρα σε αυτό τον ήχο τον κιθαριστικό, γιατί άρχισε να βάζει πολλά ηλεκτρονικά. Και αυτοί και οι επόμενοι νομίζω ότι είναι σε αυτό το club. Το τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Headless Chickens λέγεται Cruise Control και θα μας πάει στο σήμα των 5. Μην φύγετε, συνεχίζουμε.

Καλησπέρα άνθρωποι και πάλι, καλησπέρα Στράμε Radio, χαιρετίζω και καλωσορίζω όσους μπήκαν στην παρέα μας τώρα και όσους συνεχίζουν να βρίσκονται σε αυτήν από τις τέσσερις που έχουμε ξεκινήσει αυτό τη βόλτα στη Νέα Ζηλανδία, εκεί στα στενά του Κουκ. Εκεί πήγε το Cook Indonesia σήμερα. Αυτό το ταξίδι δεν έχει αξιοθέατα, έχει όμως πολύ μουσική, μία μικρή γεύση από ό,τι συνέβαινε και συμβαίνει και ακόμα και τώρα με νέες κυκλοφορίες στη Νέα Ζηλανδία, με πολλούς ήχους από πάρα πολλά είδη. Το επόμενο που θα ακούσουμε, μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής για τους Μαόρι. Έχουμε πάρα πολλούς που είναι από τους Μαόρι στη σημερινή εκπομπή. Η επόμενη είναι μία από αυτούς, λέγεται Geneva Alexander Masters. Το project της λέγεται Geneva AM. Κυκλοφόρησε το 2025 το ντεμπούτο άλμπουμ της με τον αστείο για τα ελληνικά δεδομένα τίτλο Piki Piki. Και από αυτό θα ακούσουμε το Urban Planning που μας βάζει να σκεφτούμε τις πόλεις και ειδικότερα μιλάει για το πώς αποξενώθηκαν οι Μαόρι στα αστικά κέντρα, αποξενώθηκαν από την πατρική τους γη μετά από την αποικιοκρατική εκτόπιση, αλλά και την ισχυρή παρουσία των προγόνων τους στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Urban Planning, Geneva AM. Το τραγούδι είναι και στα αγγλικά και στη γλώσσα των Μαόρι. Kongatirua panite iwi, tēnā koe.

0: whakapunake te maunga, ko wai kare moana te roto, ko wai paua te marae. Ko harauta te waka, ko Ngāti hinga hinga te hapu, ko Ngāti ruapani te iwi, tēnā koe.
1: Επιστρέφουμε πίσω στο Auckland με τους Garage Land, με ένα όνομα που παραπέμπει άμεσα στο Garage Rock. Δεν είναι ο ήχος τους όμως ακριβώς έτσι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει ένα βίντεο που συμμετέχουν, έχει πολλές χορεύτριες, go-go dancers και διάφορα ψυχεδελικά στροβιλίσματα. Θυμίζει πολύ αυτές τις μουσικές εκπομπές στη δεκαετία των 60's. Το τραγούδι ουσιαστικά μας λέει ευθεία πορεία για τον παράδεισο, αλλά όχι αυτόν τον παράδεισο εκεί πάνω, για τον παράδεισο που όλοι θέλουμε να βρίσκεται εδώ πέρα. Είναι η Garage Land. Beelines to Heaven.

Εκεί στο Auckland συναντάμε και το project της Αΐσα Τζάφερ που λέγεται Skax. Skax στην νεοζηλανδική αργό είναι ο τύπος ο οποίος έχει στυλ, είναι cool και αυτό έτσι με μια παιχνιδιάρικη νεανική χρειά. Η Skax στο τραγούδι τους On Her Way από το Auckland.

και μένουμε στο Auckland και πάμε σε μια νέα κυκλοφορία, γιατί θα έχουμε και τέτοιες νέες κυκλοφορίες. Βγήκε το άλμπουμ, το debut άλμπουμ του Great South, μια του project του νεοζηλανδού Μαόρι καλλιτέχνη κατά κόσμο Python Taplin. Λέγεται το άλμπουμ Hellhole of the Pacific και το τραγούδι λέγεται NVS.

Ας βγούμε όμως και λίγο έξω από τις πόλεις και ας συναντήσουμε εκεί το Κεραίρου, ένα μεγάλο πουλί, ένα περιστέρι της Νέας Ζηλανδίας που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να μεταφέρονται οι σπόροι από το ένα δέντρο στο άλλο. Η προφορά του Κεραίρου δεν είναι πολύ σωστή γιατί όπως είπα τα φωνήεντα είναι ισοδύναμα και μάλλον απλώνονται στην προφορά, δεν θα μπορούσα να το καταφέρω, οπότε πάμε λίγο παρακάτω, πάμε στο Conrad Wendy που το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Κεραίρου, γνωστός από τη συμμετοχή του στους The Phoenix Foundation, εγώ δεν τους ξέρω αλλά κάποιοι θα τους ξέρουν, γράφει και μουσική για soundtrack και το άλμπουμ και το τραγούδι βγήκανε μόλις τώρα το Σεπτέμβριο του 2026.

Πολλές φορές ζαλισμένη από το θόρυβο του σύγχρονου κόσμου, μουδιασμένη από τα φώτα των οθονών και τις γρήγορες απελευθερώσεις ντοπαμίνης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν διαμάντια σαν το επόμενο που σε κάνουν να σταματήσεις για να πάρεις μια βαθιά ανάσα. Ένας ακροατής, ένας θαυμαστής του επόμενου συγκροτήματος είχε γράψει ότι σε μια συναυλία τους όταν παίξαν αυτό το τραγούδι δεν είχαν μείνει στεγνά μάτια. Mother, pray for me, είναι η The Beths.

Η ώρα είναι 5.30. Μας μένει ακόμα μισή ώρα εδώ στο Cuckoo's in the Nest. Και το επόμενο είναι ένα τραγούδι που όταν σου αρέσει κάτι πάρα πολύ και θες να το μοιραστείς εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα, πραγματικά ψάχνει να βρεις τα λόγια, αλλά είναι ίσως πολύ δύσκολο αυτό. Είναι ένα καινούργιο τραγούδι από τη Reb Fountain, εμπνεσμένη από τον χαρακτηριστικό στίχο του Woody Guthrie που λέγεται «Good people, let's tear the fascists down». Έχει γράψει το τραγούδι «Good people». Κάτι σαν cowboy junkie στα πολύ καλά τους, αλλά με μια soul βάση και με ρήμες κιόλας. Δεν ξέρω, το έχω ακούσει δεν ξέρω πόσες φορές να πω και θα είναι φυσικά το τραγούδι Cuckoo's in the Nest στην επόμενη λίστα των τραγουδιών του μήνα στο Strummer Radio. Απολαύστε το.

από τη σύγχρονη ανεξάρτητη σκηνή στη Νέα Ζηλανδία, περνάμε σε μια καλλιτέχνητα που έχει κάνει τη Νέα Ζηλανδία γνωστή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Την πιο γνωστή δηλαδή. Είναι η Lord. Μεγάλωσε στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας, έγινε διεθνές φαινόμενο με το Royals. Σήμερα θα την ακούσουμε να διασκευάζει Take Me to the River, δηλαδή οι Talking Heads που διασκευάσανε Al Green. Η διασκευή της διασκευής.

Και αφού πιάσαμε τους διάσημους, ας μείνουμε λίγο σε αυτό, ας αφήσουμε λίγο τα ανεξάρτητα. Έτσι κι αλλιώς ανακαλύπτω ότι το υλικό για την εκπομπή, που δεν ήθελε να αποτελέσει ένα τόσο ευρύ ιστορικό όλης αυτής της σκηνής, αυτό είναι αδύνατο, αλλά ακόμα και αυτό το περιορισμένο υλικό είναι αδύνατο να χωρέσει σε μια εκπομπή. Πιθανόν θα ακολουθήσει το ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία Volume 2. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο διάσημο. Πολύ γνωστός νεοζηλανδός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός. Έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αυστραλία και νομίζω ότι μένει ακόμα εκεί. Δεν έχει μετακομίσει στην Αμερική. LA Confidential, Insider και μονομάχος. Είναι ο Russell Crowe, ο οποίος εκτός από την υποκριτική ασχολείται και με τη μουσική. Έχει πέρασει από διάφορες μπάντες. Μία από αυτές είναι η Indoor Garden Party και διασκευάζουν το τραγούδι Into My Arms.

Και πάμε στο Littleton, που είναι μια πόλη στο νότιο νησί. Και πάμε σε αυτόν που θυμίζει Roy Orbison, θυμίζει Richard Hawley, σε ορισμένα τραγούδια το φαλτσέτο του μπορεί να θυμίζει και Perfume Genius, είναι ο Marlon Williams. Στο 2018 έβγαλε το πολύ συναισθηματικά φορτισμένο άλμπουμ Make Way for Love, μετά το χωρισμό του με την Aldous Harding. Εκεί μέσα κρύβεται ένα τραγούδι που πιθανόν έχει γραφτεί, λένε ότι μπορεί να έχει γραφτεί για την Aldous, για το χωρισμό τους, αλλά αυτό σε μία συνέντευξή του έχει πει ότι το έχει γράψει για το σκύλο του. Come to me.

Μπορεί να χώρισαν, αλλά εμείς θα τους βάλουμε δίπλα-δίπλα με τον Μάρο Williams με την Aldous Harding. Μάλιστα σήμερα, 14 Οκτωβρίου, γίνονται τα APRA Silver Scroll Awards, ένας θεσμός που βραβείων που δεν είναι κάτι σαν τα γκράμμι, είναι κάτι πιο πολύπλοκο, πιο σύνθετο και πολύ πιο ποιοτικό. Μέσα σε αυτά υποψήφια είναι η Aldous Harding για το βραβείο καλύτερης σύνθεσης και μια που είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ να επιλέξω ένα τραγούδι, τι να πρωτοεπιλέξω από αυτήν, θα επιλέξω το τραγούδι με το οποίο είναι υποψήφια και είναι από το τελευταίο της άλμπουμ και λέγεται One Stop.

Και καθώς πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, επέλεξα τα τελευταία τρία τραγούδια, γιατί είναι μικρά κιόλας και νομίζω ότι μπορεί να μας προλάβουν μέχρι τις 6, να είναι λίγο πιο δυναμικά, να στρώσουν το χαλί στον DJ Comeback που έρχεται στις 6 και να μείνετε εδώ. Το πρώτο τραγούδι 1981 είναι του Richie Venus και των Blue Beatles, το Beatles όμως με BII και λέγεται Lost Generation.

Και θα πάμε πίσω 1964, να πάμε στους Ray Columbus και τους The Inventors. Μια επιτυχία τότε της εποχής, το πρώτο τραγούδι που έγινε επιτυχία και είναι νούμερο 1 στα chart της Αυστραλίας, Seize Mode.

Και πάμε 1966 με τους Blue Stars και το Social End Product, ένα τραγούδι που αρκετά εμβληματικό. Ύμνος, όπως λέει εδώ και... Ναι, Social Product, τα λέει όλα εδώ ο Καμπάκος. Εγώ έχω να προσθέσω λίγα. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό έχει και ένα στίχο που λέει «I don't stand for the queen», ένα γιατί άκρως προκλητικό για την εποχή στίχο, γιατί τότε έπρεπε όταν έπαιζε το «God save the queen» όλοι να σταθούν όρθιοι και ήταν ένα στίχος λίγο ανατρεπτικός για την εποχή. Blue Stars, Social Product, το τελευταίο για σήμερα.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κούκος in the Nest. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματα, τις τελευταίες δύο ώρες. Ήμασταν μαζί, Γιάννης Μιγαλακούκος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Το ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία θα συνεχιστεί μάλλον κάποια στιγμή. Να είστε καλά, τα λέμε την άλλη Τετάρτη εδώ, Στραμερέντιο. Μείνετε εδώ, DJ Comeback. Φιλιά, γεια! Yeah.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες Δάφνη Πολ Κάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος. It's treble time.

Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, είναι η εκπομπή Treble Time. Ξεκινήσαμε με τους Μάσουρ, μια βρετανική μπάντα νεοψυχεδελική με αρκετά μεγάλη δισκογραφία. Και ακούσαμε ένα κομμάτι τους, το οποίο είναι ρημιξαρισμένο, Fox Music λέγεται, και είναι ρημιξαρισμένο από τους Faust, πάνω στους οποίους θα επικεντρωθούμε στην εκπομπή. Λίγο αργότερα αυτά όμως, και για να, όπως εδώ βλέπω και το φίλο Γιάννη, να αποχωρεί, να, έτσι, να κάνω μια έτσι νοητή, ας πούμε, σύνδεση με τη φοβερή προηγούμενη εκπομπή που έκανε. Πάμε στη Νέα Ζηλανδία λοιπόν, στο 2026, είναι η Earth Tongue. Είναι η Earth Tongue. Enjoy.

Αυτή ήταν η The Dream από το φετινό τους άλμπουμ, ένα από τα καλύτερα μέχρι στιγμής της χρονιάς. Bozo Theater ήταν το όνομα του τραγουδιού. Και πάμε στην επιστροφή τώρα κάποιων βετεράνων της ευρύτερης ψυχεδελικής σκηνής. Μιλάμε για τους Σουηδούς Dungeon, που γνώρισαν και αυτοί κάποια στιγμή εκεί στα τέλη των Zeros μια σχετική επιτυχία, μετά ψιλοξεχάστηκαν. Εξακολουθούν να βγάζουν όμως πάρα πολύ καλές δουλειές. Και το φετινό τους άλμπουμ δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Σε ένα έτσι pastoral psych ήχο. Και από το καινούριο λοιπόν άλμπουμ των Dungeon, που λέγεται Viking Lead, ακούμε το κομμάτι αυτό που δεν θα προσπαθήσω καν να το προφέρω. Αλλά ακούστε το. It sounds like this.

Αυτή ήταν η Ντούνιγκα λοιπόν και από τη Σουηδία. Περνάμε σε μια ακόμα έτσι psych folk κυκλοφορία, καινούρια. Καινούρια μπάντα. Λέγονται Trafidin. Και συνδυάζουν με πολύ εφάνταστο τρόπο κέλτικες μελωδίες με πιο σύγχρονους ηλεκτρικούς ήχους, ψυχεδελικούς. It sounds like this.

0: nuocht a tuiscirt a léo ag James O'Donnell. Tá seo fógrithe ag gnáire tíchéarta, gúil plán bátaí acu muntir Ellen Harry a Yeberton Ellen go tír mór le tacíart an chawlaí na Nardaí agus an Integrated Risk Management Services teoranta chun dul an leic le bothara.
1: Αυτή ήταν η Τραφαϊντίν που στο, όπως μου είπε πολύ σωστά ο φανταστικός ακροατής που έχω στο κεφάλι μου, θυμίζανε και Φάουστ, οι οποίοι Φάουστ θα ακούσουμε και σήμερα. Θα παρουσιάσουμε τα τέσσερα άλμπου που βγάλανε τέσσερα διαφορετικά μέλη υπό το όνομα Φάουστ. Αλλά ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, από το πρώτο τους άλμπου. Και μην το ομοίαλει.

Αυτή ήταν λοιπόν η Faust που εξακολουθούν ενέτη 2026 να ακούγονται από το μέλλον. In fact όμως είναι από το 1971. Οι Faust οι οποίοι τους πλάσαρε ο φοβερός τότε ατζέντης που είχαν τα λοιπά στην γερμανική Politor ως τους νέους γερμανούς Beatles. Και αυτό ήταν που πήρε πίσω η Politor, ένα κολλάζ ήχων. Τελείως πρωτοποριακό, τελείως underground, πολύ μπροστά από την εποχή του. Ο δίσκος, όπως μπορείτε να φανταστείτε, πάτωσε. Βλέποντας το από απόσταση, θα μπορούσα να πούμε ότι σίγουρα δεν ήταν η Beatles της Γερμανίας, αλλά θα μπορούμε να πούμε ότι ήταν η Velvet Underground της Γερμανίας, υπό την έννοια ότι επηρεάσανε άπειρες μπάντες, κάποιες από αυτές θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Οι Faust, οι οποίοι ήταν από το θρυλικό λιμάνι του Αμβούργου, ένα μέρος που ήταν από τα πιο, έτσι, πώς θα το πούμε, αριστερά, έτσι, μέρη της Γερμανίας, πρωτοποριακά, με τους ναύτες εκεί και τα λοιπά. Αποτελούμενοι από τους Werner Zappi Diermeier, τον Hans Joachim Himmler, τον Arnulf Meifert, τον Jean-Hever Perron, ο οποίος δεν ήταν ο Γερμανός, όπως φαίνεται και από το επώνυμό του, ήταν Γαλλο-Μαροκινός, σωστά, γεννημένος στη Καζαμπλάνκα. Όχι Γαλλο-Μαροκινός, ναι, καλά το είπα. Και ο Ρούντολφ Σόσνα, ο οποίος ήταν και αυτός που άφησε τα εγκόσμια πρώτος, το 1981, και ο οποίος σύμφωνα με τον Ζάπη ήταν και η ιδιοφία της μπάντας, κιθαρίστας. Η μπάντα μετά βγάζει και ένα δεύτερο άλμπουμ στην Politor. Είπαν ας πάει και το παλιάμπελο αφού τους υπογράψαμε που τους υπογράψαμε. Και εκεί συμβαίνει ένα άλλο ιστορικό γεγονός. Υπάρχει το κομμάτι Krautrock, το οποίο βάφτισαν οι βρετανικές εφημερίδες προς μεγάλη απογοήτευση και αηδία των γερμανών μουσικών. Τις γερμανικές μπάντες οι οποίες παίζαν αυτό το νέο ήχο. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση να πούμε ότι άλλο Krautrock και άλλο γερμανικό progressive είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία συγχαίονται κάποιες φορές. Το Krautrock δεν μπορεί να πει μια ετικέτα, είναι πάντως αυτό το οποίο δεν έχει αγγλοαμερικάνικες επιρροές επί το πλείστον. Ήταν κάτι που γενικά θέλανε να κάνουν οι γερμανικές μπάντες και οι Faust να αποσυνδέσουν τους εαυτούς τους από την αμερικανοαγγλική επιρροή, αλλά να αποσυνδέσουν και τους εαυτούς τους από το ναζιστικό παρελθόν προφανώς, και να φτιάξουν καινούργια πράγματα που να μην θυμίζουν τίποτα. Οι Faust το καταφέρανε και με το παραπάνω αυτό. Βέβαια, παρόλο ότι δεν είχαν μεγάλη αποδοχή εκεί στην αρχή της καριέρας τους, δεν υπήρχε περίπτωση να ξεφύγουν από τον Τζον Πιλ, που κάτι τέτοια τα πιάνε στον αέρα. Και τους κάλεσε φυσικά και στην εκπομπή του στο BBC να παίξουν. Faust λοιπόν και Krautrock.

Αυτή ήταν λοιπόν η Faust και το Krautrock. Οι Faust οι οποίοι μετά αφού τους η Polydor είδε και από είδε και τους ξαπόστειλε πήγανε στη Virgin, ηχογράφησαν άλλα δύο άλμπουμ εκεί πέρα. Μετά επακολούθησε μια σιωπή, εξακολούθησαν πάντα να είναι ενεργή μουσικά βέβαια. Στα 80's επανενωθήκανε, βγάλανε και άλλα άλμπουμ και ξεκίνησαν ήδη όμως η επιρροή τους και οι δίσκοι τους είχαν γίνει γνωστοί σε ένα ευρύτερο κοινό, σε αυτό που ψάχνετε περισσότερο στη μουσική, ενώ τους ανέφεραν και πολλές μπάντες ως επιρροή, όπως η Stereolab, παραδείγματος χάρη, και η Nerds with Wood, από τους οποίους μάλλον θα ακούσουμε και αργότερα. Και φυσικά από τα live που άρχισαν να δίνουν εκτενέστερα, πέρασανε και από τη χώρα μας. Είχα τη χαρά να τους δω και τις δύο φορές. Τη μία ήταν σε αυτό το μαγαζί, το Underground, σε αυτό το πεζόδρομο εκεί που ήταν στην κάθετο στη Θεμιστοκλέους, που είχε αλλάξει 5-6 ονόματα. Θυμάμαι μάλιστα ότι ο support ήταν ο Μακαρίτης, ο μεγάλος ο Αργύρης Ζήλος, παίζοντας μουσικάρες εκεί πιο πριν. Φέρανε την Μπετονιέρα επί σκηνής, τα είδαμε όλα. Ένα live τώρα, τι να λέμε, από άλλο πλανήτη ήταν οι άνθρωποι. Έκανε striptease ο Ζάπη, έγιναν διάφορα σκηνικά, ένα αλυσμόνητο live, όπως επίσης και δύο χρόνια μετά, το 2009, στο Κύταρο, επίσης μεγαλειώδης. Ένα συγκρότημα που δεν έπαψε ποτέ να πειραματίζεται, ακόμη και στα live δηλαδή, εκεί και γινόταν χαμός με τα φλιμπεράκια, με τα διάφορα αντικείμενα στα οποία έπαιζε ο drummer, από κουτάκια μπύρας μέχρι μπετονιέρες, μέχρι οτιδήποτε. Και κάπου εκεί γύρω στο 2010, κάπου χωρίζουν τα τσανάκια τους, αλλά με ένα τελείως γερμανικό τρόπο, βρίσκουν μία άκρη να ηχογραφούν όλοι υπό το όνομα Faust, δημιουργώντας μία σύγχυση βέβαια στο κοινό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο που τους ενδιαφέρε έτσι και αλλιώς πάντα. Το θέμα ήταν η καλλιτεχνική δημιουργία. Και φτάνουμε στο 2026, οι οποίοι συνεννοούνται και βγάζουν 4 άλμπουμ ταυτόχρονα, 4 διαφορετικά μέλη υπό το όνομα Faust, με μικρές διαφορές στο πώς γράφεται το Faust, άλλος το γράφει με μικρά, άλλος βάζει ένα παπάκι, άλλος τα μισά είναι μικρά, τα μισά είναι κεφαλαία. Δεν έχει σημασία, είναι 4 καταπληκτικά άλμπουμ, δεν μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους. Και θα ξεκινήσουμε ακούγοντας το άλμπουμ υπό το όνομα Faust που έβγαλε ο Γκούνθερ Γούστροφ, ο σαξοφωνίστας. Το δίσκος λέγεται Figen Lermen. And it sounds like this.

Αυτή ήταν η Φάουστ, λοιπόν, υπό τη μορφή των, του σαξοφωνίστα τους, του Γκούνθερ Γούστχοφ. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο δίσκο από αυτή την τετραλογία. Θα πάμε στο δίσκο του... πριν ο δίσκος ήταν του σαξοφωνίστα, ο οποίος όμως δεν έπαιζε σαξόφωνο. Και θα πάμε στο δίσκο του οργανίστα, του πληκτρά, έτσι να το πούμε στην ελληνική, του Hans Joachim Himmler. Ungebunden λέγεται το άλμπουμ. Και το κομμάτι λέγεται Zest Fallen Tail. Τι τραβάω, ακούστε.

0: Αυτή ήταν η Faust, λοιπόν, υπό την καθοδήγηση του Joachim Himmler, του οργανίστα. Δεν ξέρω αν εξακολουθούν να παίρνουν LSD, όπως έδειχνε και αυτό φιλμάκι που βλέπαμε κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους τότε, το 2007. Πάντως είναι μουσική που πραγματικά σε ταξιδεύει, είτε πίνεις οτιδήποτε, είτε δεν πίνεις τίποτα. Και αυτό είναι και η μαγεία της μουσικής. Και προχωρώντας, πού να πάμε τώρα. Να πάμε στο δίσκο, λοιπόν, του Βασκό Μαροκινού, του Περόν. Ο δίσκος λέγεται Μουά. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια. Ένας καταπληκτικός δίσκος με πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή αυτά τα δύο κομμάτια που θα βάλω τώρα, και θα βάλω δύο, ένα μικρό και ένα στη συνέχεια πιο μεγάλο. Πρέπει να τα ακούσετε όλο το άλμπουμ, αξίζει τον κόπο. Έχει ποίηση, έχει jazz, έχει crowd, έχει διάφορα πράγματα όμορφα. And it sounds like this.
1: Dream me a name, I'll answer to it. A menial task, I'll leap to do it. Provide me with eyes to admire you through. Imagine me different, imagine me new. Assemble your creature, make me your kit. Whatever you fancy, I will be it. I'll be your monster or your merest whim. Whoever you want, I'll be her or him. Kill me, ignore me. Be tender, restore me. I haven't been completely born. I'm fluid till you give me form. Invisible until defined, I'll be whatever comes to mind. Pin me so I can't escape. Mold me into any shape. I know this is a lot to ask, but since you're equal to the task, burn me down. Strike the match.

left alone. Hey, shake a book, beat a pillow. Change your tip.

Diabolus in Musica, αυτό ήταν η ιδέα του Jean-Hever Perron για τους Faust. Και φτάνοντας στο τέλος της τετραλογίας λοιπόν αυτής, θα ακούσουμε το δίσκο του αγαπημένου Ζάπη, του drummer originally στους Faust, Werner Zappi Diermeier, Κούγκαρους λέγεται το άλμπουμ και Space Traveler λέγεται το κομμάτι.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Φάουστ, όπως τους οραματίζεται ο Ζάπη. Προχώροντας λοιπόν, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ας ακούσουμε και μία διασκευή Φάουστ. Όχι, μάλλον πριν ακούσουμε μία διασκευή Φάουστ, αλλά συγγνώμη. Θα ακούσουμε τον Άντριο Λίλη στον avant-garde τσελίστα και ηλεκτρονικό μουσικό κτλ. Μαζί με τον Ζαν Χερπευρόν από ένα άλμπουμ που είχαν βγάλει το 2009. The fly on the windowsill is dead.
1: Flügen, η glückliche Stunde, er deut.

Αυτοί ήταν οι SF Seals να διασκευάζουν Faust και Flashback Caruso. Πιο πριν ακούσαμε τον Pascal Comlat να διασκευάζει το The Sad Skinhead και κάνω σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Ξαναγυρνάμε στο 1972 και στους Faust, οι οποίοι κάνουν ως backing band στο δίσκο των Slap Happy αυτή την τεράστια μπάντα με αυτούς τους μυθικούς μουσικούς, τον Peter Belfrat και την Dagmar Krause, την οποία θα ακούσουμε και να τραγουδάει. Ο δίσκος λεγόταν Casablanca Moon. Απορρίφθηκε για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι και τώρα. Κυκλοφόρησε όμως έτσι με ένα γκουερίλα τρόπο με αναγραμματισμό, δηλαδή το Casablanca ανάποδα και το Moon ανάποδα, Casablanca Noom, κάπως έτσι τέλος πάντων. Και αυτό είναι το μόνιμο υπέροχο τραγούδι, Casablanca Moon.

Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μορφή του Casablanca Moon, όταν κυκλοφόρησε πλέον το 1973 ως το ομώνυμο άλμπουμ το Slap Happy. Κάποια στιγμή τελειώσαν όλα αυτά οι νομικές ιδέες και το 1980 κυκλοφόρησε στην original του μορφή με τους Faust's Backing Band. Και από αυτή τη μορφή του άλμπουμ θα ακούσουμε το Mr. Rainbow.

Αυτή ήταν λοιπόν η Slap Happy με τη φοβερή φωνή της Dagmar Krause. Φτάσαμε στο τέλος. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάχος. Ήταν η εκπομπή Treble Time. Ακολουθεί το Παρανόψαρο για περαιτέρω ομορφιές. Μέχρι τότε, μέχρι την επόμενη Τετάρτη δηλαδή που θα ξανασυναντηθούμε, να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να γράφετε αληθινά και να παίρνετε ομπρέλα. Ας κλείσουμε με κάνουν.

πολύ καλησπέρα σας. Άλλη μία ιδανική μέρα για μπανανόψαρα έχει φτάσει. Πάντα σταθερά εδώ, μαζεμένη στην ψηφιακή συχνότητα του Strummer Radio, για να κόψουμε άλλη μία εβδομάδα στη μέση, ακούγοντας μουσικές και κάνοντας παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Όταν οι Felt υπέγραψαν στην Creation Records το 1985, ύστερα από 5 χρόνια και 5 εξαιρετικά άλμπουμ στην Cherry Red, το μόνο πράγμα που ζήτησαν από το νέο τους αφεντικό, τον μεγάλο Alan McGee, ήταν το πρώτο τους άλμπουμ εκεί να είναι ορχιστρικό. Και ο Alan, φημιζόμενος για την διορατικότητά του, δεν τους χάλασε χατήρι. Το Let the Snakes Crinkle, The Archheads to Death αποτελεί δίσκο αναφοράς για τη βρετανική pop και ακόμα και σήμερα ακούγεται ολόφρεσκο και μοντέρνο, θα συμπληρώσω εγώ. Παρότι λιγότερο από 20 λεπτό σε διάρκεια, ούκεν το πολλό το F, οι 10 σύντομες βινιέτες που σκάρωσε ο Λόρενς της Αραβίας εκεί μέσα τον καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της indie κοινότητας. Το εξώφυλλο της αρχικής έκδοσης περιλαμβάνει όλη την μπάντα, ενώ αυτά όλων των επόμενων επανεκδόσεων εστιάζουν στη ζακέτα του Lawrence. Λεπτομέρεια τώρα θα μου πείτε εσείς, λεπτομέρεια μεν που μπορεί να σου κοστίσει κάποιες δεκάδες ευρώ δε. Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία των Felt είναι ένα από τα ομορφότερα μουσικά παραμύθια ever. 10 χρόνια ύπαρξης, 10 δίσκοι και μετά πάπαλα. Αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος για τους Felt είναι ότι πήραν το όνομά τους από τον τρόπο που τραγουδούσε αυτή τη συγκεκριμένη λέξη ο Tom Verlaine στο Venus των Television. Και αυτό από μόνο του τα λέει όλα.

Ένα πεισματάρικο I'll never, never die. Λες και όσες φορές παραπάνω πεις το never, τόσο σιγουρεύεις πως δεν θα πεθάνεις. Μέσα από μια συλλογή με gospel ηχογραφήσεις που ξεκινούν από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και φτάνουν έως τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Βρισκόμαστε στην περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα φωνητικά σχήματα απομακρύνονται από τις αγροτικές παραδόσεις της folk και στρέφονται σε πιο γρήγορους boogie ρυθμούς, με κοινή συνισταμένη πάντα τα spirituals που δανείστηκαν από την παράδοση των εκκλησιών των Αφροαμερικάνων. Η λονδρέζικη Death is not the end βρίσκεται πίσω από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κυκλοφορία, η οποία βασίζεται εξ ολοκλήρου σε δισκάκια 78 στροφών και με την ανάλογη βέβαια αποκατάστασή τους. Εμείς από την αφροαμερικάνικη παράδοση του παρελθόντος θα πάμε σε αυτή του παρόντος. Ο Damon Locks συνεργάζεται με το ανερχόμενο σύνολο μουσικής δωματίου Decomposed, το οποίο απαρτίζεται αποκλειστικά από μαύρους μουσικούς και ηχογραφούν ένα άλμπουμ μέσα σε ένα ανακοινισμένο πρώην δημοτικό σχολείο. Στη νότια πλευρά του Σικάγο βρίσκεται αυτό, από ό,τι διαβάζω, σε μια προσπάθεια να μεταμορφώσουν έτσι χώρους οι οποίοι είναι ανενεργοί σε τόπους δημιουργικότητας και πειραματισμού. Ο δίσκος κυκλοφορεί αρχές Δεκεμβρίου από την International Anthem και το πρώτο δείγμα που εκεί μέσα είναι το We Stay Beginning που θα ακολουθήσει.

Priests on Drugs, ένας τίτλος βγαλμένος κατευθείαν από τα πρώτα παρανοϊκά άλμπουμ των Flaming Lips, μόνο που δεν προέρχεται από αυτούς, αλλά από μια συλλογή πάλι, ίδια περίοδο πάνω κάτω, τέλη 80's, μια εποχή που δεν συνηθίζουμε να τιμούμε τόσο πολύ εδώ στα Μπανανόψαρα. Εδώ όμως πρόκειται για την ζωντανή ιστορία του αμερικάνικου underground. Η συλλογή No Age τυπώθηκε το 1987 από την SST Records, τη δισκογραφική που είχε φτιάξει ο Greg Jean, τον κιθαρίστα των Black Flag. Αρχικά την είχε φτιάξει για να κυκλοφορεί τους δίσκους της μπάντας του, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Ένα ολόκληρο δίκτυο συγκροτημάτων απλώθηκε γύρω από την SST. Μπάντες όχι μόνο punk, αλλά και πειραματικές, jazz, surf, ακόμα και μινιμαλιστικές κυκλοφορίες, περιλαμβάνοντας τον κατάλογο της ιστορικής αυτής ετικέτας. Όλα αυτά αποτυπώνονται ανάγλυφα σε αυτή τη συλλογή. No Age, όνομα και πράγμα. Από εκεί μάλιστα πήρε και το όνομά του το ομώνυμο ντουέτο από το Los Angeles, το οποίο έχει εμφανιστεί και στη χώρα μας δύο φορές. Μία στο Six Dogs και μία στο Plisken, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.

Iconic Fugues, εμβληματικές φούγγες, ονομάζεται η νέα μπάντα του Andrew Savage των Parquet Courts. Να και ένα εμπνευσμένο όνομα συγκροτήματος. Είχαμε πήξει τόσο καιρό στα dry cleaning και τα στεγνοκαθαριστήρια. Παθιασμένη ερμηνεία από τον Savage, ο οποίος έχει μετακομίσει πλέον μόνιμα στη Μασσαλία από τη Νέα Υόρκη. Και εκεί φαίνεται να την έχει καταβρει, καθώς όχι μόνο συνεργάζεται με ντόπιους μουσικούς, αλλά δεν δείχνει και κανένα δείγμα να θέλει να γυρίσει πίσω. Με τους φαν των Parquet να ανησυχούν πλέον σοβαρά για το μέλλον της μπάντας. Ο ίδιος ακούστηκε καθυστυχαστικός ως προς αυτό σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, διαβεβαιώνοντάς μας πως το μόνο σιγουράκι για το μέλλον αυτού του πλανήτη είναι πως οι Parquet Courts δεν έχουν τελειώσει.

Μέχρι πρότινος είχαμε το IDM, τώρα εμφανίζεται και το TDM, Traditional Dance Music, μεταφράζεται αυτό, και συνδυάζει παραδοσιακές φόρμες με ηλεκτρονική μουσική. Ο νοτιοαφρικάνος Άρουμαρ βάζει εκεί στο Blender όλα αυτά τα παραδοσιακά κρουστά, τις αφρικάνικες ρυθμολογίες και τη χορευτική ηλεκτρόνικα, δίνοντάς τα με διάφορες τοπικές αφηγήσεις από πίσω. Εμείς θα επιστρέψουμε στον δυτικό κόσμο για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να δω τι ώρα είναι, 9:48. Ίσως μπορεί να παίξει κι άλλο ένα κομμάτι, θα δούμε. Το επόμενο πάντως είναι δεκάλεπτο και είναι από ένα συγκρότημα από την Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια που κουβαλάει κάτι από την στόφα των Maisy Star. Αρχές της νέας χρονιάς θα κυκλοφορήσει το What is Truth, τον Knife Play, με ένα προκλητικό εξώφυλλο να απεικονίζει μία νεαρή έγκυο κοπέλα με την κοιλιά τούρλα να καπνίζει σε ένα παρακμιακό τραπέζι κάτω από έναν σταυρωμένο. Και με αυτό το δεκάλεπτο love song να μας εξάπτει αρκετά την περιέργεια για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Βρισκόμαστε πάντα συντονισμένοι στην ψηφιακή συχνότητα του Strum Radio και έχουμε μπει αισίως ήδη στην δεύτερη ώρα των μπανανόψαρων. Δύο ξεχασμένες μπομπίνες καταχωνιασμένες στο υπόγειο του σπιτιού του Νίκου Παπάζογλου, τις οποίες βρήκε κατά τύχη η σύζυγός του μόλις πριν από 3 χρόνια. Αποκάλυψαν έναν πραγματικό θησαυρό, γιατί περί θησαυρού πρόκειται αυτή η επιτόπια ηχογράφηση, θέατρο δάσους στις 18 Αυγούστου του 1986 με τον Νίκο Παπάζογλου και την εξαιρετική 9-μελή μπάντα του, την Ταχεία Θεσσαλονίκης, ένας και ένας όλη μουσική εκεί μέσα. Νίκος Καπηλίδης στα τύμπανα, Μαρία Ρεμπούτσικα στο βιολί και δεν συμμαζεύεται. Μια ηχογράφηση λοιπόν που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα σε διπλό βινήλιο, 1000 αριθμημένα αντίτυπα, 40 ακριβώς χρόνια μετά, ένα ντοκουμέντο μιας ολόκληρης εποχής για την ελληνική μουσική. Εκείνο το live στο Θέατρο Δάσους ήταν η προτελευταία στάση στην περιοδία του. Η τελευταία θα ήταν στο Λυκαβητό στην Αθήνα για πρώτη φορά εκείνο το Σεπτέμβρη. Μετά συνήθισε να το επαναλαμβάνει κάθε χρόνο για τα επόμενα πολλά χρόνια με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα. Από το χθες θα μεταφερθούμε στο σήμερα και από την All Star μπάντα του Παπάζογλου στο One Man Show του Ραφαήλ Μελετέα. Για το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Ραφαήλ τα είχαμε ξαναπεί. Ο Έλληνας Μεντένσκι έχει ράψει σταυροβελονιά εδώ έναν πολύ μερακλειδικό δίσκο, παιγμένο και ηχογραφημένο ολόκληρο από τον ίδιο μέσα στο σπίτι του. Ο Μελετέας είχε σκεφτεί τον ήχο μιας jazz ορχήστρας στο κεφάλι του και είπε γιατί να μην το δοκιμάσει να τα κάνει όλα μόνος του. Έτσι λοιπόν έγραψε βιολί πάνω στο βιολί και κόντρα σε άλλο βιολί για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα εγχόρδων όπου πραγματικά έχει την αίσθηση ότι ακούς ολόκληρο συγκρότημα να παίζει. Το Someone Else κυκλοφορεί από την Vigo Records και είναι από τις λίγες εγχώριες απόπειρες να αποτυπωθεί αυτό το κλίμα της επωνομαζόμενης και ως Library Music στην εγχώρια παραγωγή. Τώρα εγώ έχω την περιέργεια να δω αν θα το παρουσιάσει και ζωντανά αυτό. Έτσι κι αλλιώς το εγχείρημα ήταν εξ αρχής πολύ δύσκολο. Θα το παρακολουθούμε πάντως στενά το συγκεκριμένο ζήτημα.

was that? And anyone did, where was that? And anyone did, where was that? And anyone did, where was that? And anyone did, where was that? Έχουμε περάσει σε πιο πειραματικά μονοπάτια με τους Holy Tongue της Βαλεντίνα Μαγκαλέτη και το κομμάτι που ανοίγει τον τελευταίο τους δίσκο I've stood in this room for a long time before. Από τις ιδέες του ενός περάσαμε σε κανονικό συγκρότημα για να επιστρέψουμε σε συνεργασία των δύο. Δύο παλικάρια είναι οι επόμενοι σπουδαίοι σκανδιναβοί μουσικοί. Φιλανδός κιθαρίστας Ραούλ Μπιόγκερχάιμ και ο νορβηγός ντράμερ Πολ Νίλσεν Λόβ ενώνουν τις δυνάμεις τους κάτω από την επωνυμία Pink. Τεράστιος αχανής κατάλογος κυκλοφοριών και οι δύο από πίσω τους. Οι ίδιοι λένε πως θέλουν να εξερευνήσουν τα όρια πέραν από τη free jazz, οπότε καταλάβατε τι θα ακούσετε για τα επόμενα 4,5 λεπτά περίπου.

Ο Don Chambers είναι ένας μουσικός από αυτούς που λες well respected, από την Αθήνα της Georgia, συχνός στα μόνας του θρυλικού Forty Watt Club της περιοχής, ένα μέρος όπου μεγαλούργησαν άπειρες μπάντες, με κυριότερους βέβαια του R.E.M. Αυτές τις μέρες ο Chambers κυκλοφορεί τις νέες του περιπέτειες στο γνωστό βαρύτονο, έτσι, νεο-νουάρ στυλ του. Το πιο σημαντικό πράγμα όμως που βγαίνει από την εκεί Αθήνα αυτές τις μέρες είναι ο τελευταίος δίσκος που γράψανε τα μέλη των Olivia Tremor Control πριν αποδημήσουν εις Κύριον. Η μπροστοφυλακή της Elephant Six μας άφησε παρακαταθήκη τις τελευταίες ηχογραφήσεις της, δείγμα μιας ολόκληρης εποχής που πέθανε μαζί με αυτούς.

εν αναμονή μιας πολύ special κυκλοφορίας από την Björk, αυτήν τη ζωντανή της εμφάνιση στο ARPA Hall του Reykjavik το 2021, με μια τοπική Ισλανδική 50-μελή παρακαλώ ορχήστρα. Ακούσαμε κάτι παλιότερο και πολύ αγαπημένο, 1993, το μπιορκάκι μας μόλις που τα έχει σπάσει με τους Sugar Cubes, αποφασίζοντας να αυτονομηθεί και να μας δώσει ένα από τα πιο συγκλονιστικά ντεμπούτα στην ιστορία. Επιστροφή στο παρόν και σε μία άλλη αυτονόμηση. Ο κιθαρίστας του Alpha Mist φεύγει από τη σκιά του δασκάλου του και κυκλοφορεί ένα από τους πιο μεστούς δίσκους που μας έδωσε φέτος η Βρετανική Jazz. Τον Jamie Leeming τον θαυμάσαμε φέτος το Μάρτι στο πλευρό του Alpha Mist στη συναυλία που έδωσε ο τελευταίος στη χώρα μας. Εδώ θα τον ακούσουμε μέσα από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Sequence.

Καταπληκτικό φωνητικό εύρος από αυτά τα παιδιά. Something Built, Something Remembered. Έτσι ονομάζεται το debut του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν αυτό το καλοκαίρι η Morgan Noise. Ένα καινούριο σχήμα που σχετίζεται με την διαβόητη σκηνή του Windmill στο Λονδίνο και αποτελείται από μέλη των Fat Dog. Η διαφορά εδώ είναι ότι τα πράγματα γίνονται λιγάκι πιο τζάζι, με αυτά τα κυκλικά φωνητικά που δημιουργούν στρώματα γύρω από τα οποία χτίζεται αυτό το σύλλημι που ακούσαμε. Και κάτι που χτίζεται είναι κάτι που μπορείς να θυμηθείς, όπως λένε και στον τίτλο, αν και εδώ θα διαφωνήσουμε λιγάκι. Το τι μπορείς να θυμηθείς και το τι όχι είναι πολύ πιο σύνθετη διαδικασία και δεν έχει σχέση ούτε με χτισήματα ούτε με οικοδομές. Από την σκηνή του Windmill βγήκαν και τα επόμενα παιδιά. Για την ακρίβεια αυτοί την έφτιαξαν τη συγκεκριμένη σκηνή και αυτόν τον ήχο. Ο λόγος για τον Cameron Picton και την καινούργια του παρέα. Ο άλλοτε μπασίστας των Black Midi εδώ σε νέες περιπέτειες με τους My New Band Believe. Και ένα άλμπουμ που όσο περισσότερο το ακούω τόσο περισσότερο μου αρέσει. Ο δίσκος έχει γραφτεί κατά κύριο λόγο με ακουστικά όργανα. Τα παιχτάκια που συμμετέχουν είναι ένας και ένας. Να ξεχωρίσω τον αγαπημένο μου Kieran Leonard ανάμεσά τους. Και η περιπέτεια στη μουσική συνεχίζεται με τρόπο που ίσως μόνο αυτοί μπορούν να και να καταφέρουν και να φανταστούν.

Απαπαπαπα, τι παιχταράδες είναι αυτοί. Yomi Sip από το Perth της Αυστραλίας. Και άντε βγάλε άκρη τώρα τι έχουν παίξει εκεί μέσα. Μετρώντας τους ρυθμούς και τις αλλαγές τους, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τις ακροάσεις. Θα κλείσουμε με Dinosaur Junior. Πρώτος δίσκος 1985, τελευταίος δίσκος 2026. Χωρίς να έχουν βάλει νερό στο κρασί τους ούτε για μία νότα, χωρίς να έχουν χαμηλώσει το volume ούτε για ένα τραγούδι. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 8. Καλό σας βράδυ.

παλιότερα βαράγανε το πάτωμα θα ρίζει για να το σπάσουν. Καντέρε πήγε να τρελαθεί, όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία. Και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία. Κι όλα ξανά ησυχάσανε, ξανά έρθει η ηρεμία.